0: δεν είναι για μαντή φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Δεν πάει ας εκεί.
0: Δεν πάει ας εκεί.
1: Θα πάνε ας εκεί για μένα για η μυαλά.
0: Δεν πάνε.
1: Μπορεί να μην το αφέφεσαι. Δεν πάνε.